0: είτε συμφέρει τώρα.
1: Είτε συμφέρει τώρα.
0: Δεν ήθελα να με έχεις και εδώ, Γουάντς.